0: something I want to talk about.
1: We love music.
2: Bring the beat.
3: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.